0: Μα κοντά σκρεφέ. Δε μόρα που έπαχε. Κοντά σκρεφέ με σένα καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασάτα και παγκόμα κόντα. Και στα σεμάνα σάκαω δε νόφ.
1: Ούρκε.
0: Νου το ίντενε νάντα. Μου σε σέβει και δε μόρα παγκά παγκού τάρδι. Εγώ νούκα βή μό πάει. Αντά στην πεζίω να μία μάει. Νούκα βή, νούκα βή.
2: Vida é bela. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Já. Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África, Lisboa, 101.5.

0: Μα κοντά σκρεφέ. Δεμόρα μου παχεβέ. Κοντά σε μεσένα καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασάτα και παγκόμα κόντα. Έστα σε μάνα σάκαου δεν όφ.
1: Ουρκε.
0: Νου το ίντενε νάντα. Είστα σε βέκη δεμόρα παγκά παγκου τάρδι. Εω νούκα βή μό πάει. Αντά στην πεζού να μία μάει. Νούκα βή, νούκα βή.
2: A vida é bela. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Já. Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África, Ilha Brava, 93.9.
4: Noites Tropicais.
5: Noites Tropicais. São os sons de Angola com Mr. Jack. Música nova, volta.